Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κλικ FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: προβλήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Τις μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θα κοινοτυπήσουμε.
2: Για πες.
1: Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ρε παιδιά. Όταν έρχεται Παρασκευή και είναι και καλοκαιράκι, εντάξει.
2: Μη συζητάς.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ανεβασμένα.
2: Άστα όλα.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Η διάθεση είναι.
1: Κάτι.
2: Η διάθεση είναι.
1: Δεν λέτε τίποτα.
2: Απαπαπαπα.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας πάλι για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου?
2: Πάντα.
1: Πάμε, παιδιά.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, εντάξει, χωρίς κουνούπια δεν γίνεται.
1: Για κουνούπια ή εγώ το σοκ που έπαθα από τον τίτλο.
0: Ποιο?
1: Για διάβασε τον τίτλο της είδης, θέλω να διαβάσει να μου πεις αν θα καταλάβαινες εσύ τα κουνούπια.
0: Πώς ανακαλύφθηκε το ιαπωνικό σπιράλ.
1: Ναι.
0: Το φιδάκι εννοεί.
1: Ειλικρινά δηλαδή, όμως σκέφτηκα.
0: Καλέ, το φιδάκι εννοεί. Αυτό το πράσινο πράγμα, το τρυφό που
1: τι
0: το ανάβει.
1: Όχι, Χρυσέ
0: και...
1: μου, δεν πήγε το μυαλό μου στο, στο φιδάκι.
0: Τι να σου πω, σε έχει πιάσει το καλοκαίρι.
1: Έχει πιάσει το καλοκαίρι, κανονικά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. 1895, τόσο
1: παλιά. Πού θα μας πας?
0: Από τον Eiichiro Ueyama και την Yuki, τη σύζυγό του.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποίησαν sticks με άμυλο και αποξηραμένη φρούδα πορτοκαλιού και πύρεθρο, τα οποία τα άναβαν και διαρκούσαν περίπου 40 λεπτά. Μετά η γυναίκα είπε να το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο.
1: Α, είπε,
0: το σπιράλ. Έτσι. Και από μακρουλό το έκαναν σπιράλ. Το φιδάκι εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρόσεξε, υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικές μέθοδοι για να διώξουμε τα κουνούπια.
1: Αλήθεια αυτό, και η σιτρονέλα δεν είναι?
0: Ναι, εθέρια έλαιτα,
1: ναι.
0: Έλαια, συγγνώμη. Αρωματικά κεριά, αφέψιμα χαμομηλιού, αρωματικά βότανα,
1: ναι.
0: Και...
1: και...
0: σκόρδο.
1: Μακριά από εμάς το σκόρδο, τώρα μας χαλάσει την ατμόσφαιρα.
0: Το φτιάφι του σκόρδου, λέει, αποθεί κουνούπια ψήλους, κόψε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τη στο νερό για λίγες ώρες και ψεκάστε το σπίτι.
1: Μα αστειεύονται, του αλουνού το σπίτι, όχι το δικό μας. Δηλαδή, ειλικρινά όμως. Να δω στην, κουρδίνα, στην κουρτίνα σκορδόνερο.
0: Έτσι.
1: Να μου σηκωθεί τρίχα.
0: Γιατί καλέ, σου ανοίγει την όρεξη.
1: Ναι, καλά. Γιατί, πράγμα.
0: Για φαγητό. Όπως σήμερα, παιδιά, εντάξει, είναι αλλού. Πάμε.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτό είναι μια περίεργη ιστορία.
0: Ακούω.
1: Θα μιλήσουμε για μια μίνι σειρά, έτσι. Δεν είναι 8 επεισόδια, νομίζω είναι.
0: Ναι.
1: Που στην Ισπανία, όταν πρωτοπαίχτηκε, πριν τη τσιμπήσει η μεγάλη πλατφόρμα, μάλιστα, δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Ναι.
1: Και όμως πρόκειται για μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία πήγε πολύ καλά στην πλατφόρμα. Τι είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε την ιστορία ενός τύπου, αφότου βγαίνει από τη φυλακή, 9 χρόνια ήταν φυλακισμένος γιατί κατά λάθος σκότωσε έναν άντρα. Κατά λάθος όμως.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται τώρα. Αυτός, αφού βγαίνει από τη φυλακή, προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του με τη γυναίκα του, να κάπως να το προχωρήσει, βρε παιδί μου, να τα αφήσει πίσω του.
0: Και μπαίνει στη μέση αυτή.
1: Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα εξαφανίζεται.
0: Α,
1: η γυναίκα του.
0: Α, η γυναίκα του.
1: Του κάνει ένα τηλεφώνημα,
0: ναι,
1: και εξαφανίζεται.
0: Μας.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μάτια στρέφονται. Λογικό δεν είναι, αν έχεις μπει 9 χρόνια για φόνο στη φυλακή.
0: Σε αυτόν.
1: Ναι.
0: Ναι, και.
1: Ο τύπος. Και η εξέλιξη του πράγματος είναι να δούμε τι γίνεται. Κάθε μας επεισόδιο μαθαίνεις και κάτι εντυπωσιακά ενδιαφέρον. Παίζει ο Μάριο Καζάς και ο Χαβί Σεζ.
0: Ναι.
1: Είναι από το 2021, όπως είπα, είναι μίνι σειρά μυστηρίου.
0: Mm-hmm.
1: Εάν κάποιος δεν ενοχλείται από τις ξένες γλώσσες, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί που δεν παρακολουθούν στις πλατφόρμες.
0: Ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ αρέσει.
1: Δυσκολεύονται με
0: τις που τα βλέπω.
1: Αλλά είναι, δηλαδή δείτε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ο τίτλος είναι
1: Ο Αθώος.
0: Μάλιστα, εντάξει. Καταλαβαίνω ποιο είναι το φινάλι.
1: Εντάξει. Μπορεί.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Παλιά συναισθήματα. Νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τα επόμενα λεπτά της πρώτης ώρας με μια ενδιάμεση σοβαρή διακοπή λόγω του ότι θα έχουμε τη Βασιλεία εδώ.
1: Ναι.
0: Θα ασχοληθούμε με τους χορηγούς εκπομπής, την Kim Kardashian και,
1: και την οικογένεια.
0: Και μετά από αυτό και έχουμε και Μπιάνκα.
1: Έχουμε και Μπιάνκα.
0: Πάμε λοιπόν, Kim.
1: Kim πρώτα.
0: Για πες.
1: Η χορηγός με τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όλοι...
0: Χορηγός τη δική μας.
1: Χορηγός τη δική μας υποποίηση με τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα.
1: Το Lewis Hamilton.
0: Ναι.
1: Πού τον πέτυχε το Lewis Hamilton? Είναι και χρόνια φίλοι, λέει αυτή, πριν γίνουν ζευγάρι.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γιατί μας απασχολεί αυτό? Γιατί φυσικά στα social media ανέβασε μια φωτογραφία και η Kardashian και ο Lewis Hamilton, όπου πηγαίνουν μια φωτογραφία, ο Lewis Hamilton τη βγάζει μια φωτογραφία την ώρα που πέφτει πάνω στο ποδήλατό του. Έχουν πάει για ποδηλατάδα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε απότομα αυτός και έπεσε πάνω του.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κλαστικά της δεν είναι τρελά γερά, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουν αποφασίσει να κάνουν επίσημη τη σχέση τους, διότι εμφανίζονται διάφορα εστιατόρια στην Αμερική πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα είναι οικογενειακός γνωστός και τι είναι αυτά. Και κανονικά είναι σχέση.
0: Ναι.
1: Τι να πω, θα καταστραφεί και αυτός έτσι.
0: Τώρα έχεις απορία που τον βρήκε.
1: Το Lewis Hamilton.
0: Τον οδηγό, ναι. Σου λέει, με ποδοσφαιριστή πήγα, δοκάρι και out ήταν. Με μπασκετμπολίστα πήγα. Πού να φτάσει τόσο ψηλά. Με τραγουδιστή πήγα, φώναζε πολύ τραγούδι.
1: Τα πάντα. Ας δούμε και έναν.
0: Έναν οδηγό αγώνων.
1: Έτσι,
0: πόσο γρήγορος είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορος θέλει να είναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας.

0: σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του
1: ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη της εκπομπής.
1: Χορηγός κι αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Μπιάνκα Σενσόρι.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά κι αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την Pantless αισθητική. Όταν λέμε Pantless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνει ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό.
1: Τι είπε τώρα στο Σατό Μαρμό.
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω, με μια ζακετούλα, και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, ναι. Μα μιλά σοβαρά, με το βρακί βγήκε. Τι φαινόταν το βρακί?
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Ναι.
0: Το Pantless, λέει, είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά, έτσι, πολύ μόδα, από πολλές διάσημες influencers, celebrities, όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλ, αλλά και ευελιξία, αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά είναι για διάσημους ποπούς. Το αλλάζομαι, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε, μια
0: δεύτερη ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα και για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, για να σου πω πρώτα την ιστορία του 1897 θα πάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου μιλήσω για ένα μαναφούκι πρώτα.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ελβετικός στρατός, το
0: ναι.
1: οποίο δεν είναι ανέκδοτο, κάποτε υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Χρησιμοποιούσε σουγιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γερμανικούς όμως.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν ένας πατριώτης Ελβετός.
0: Ναι.
1: Ο Καρλ Έλσερνερ
0: mm-hmm.
1: και είπε: γιατί να παίρνουμε γερμανικούς σουγιάδες και να μην φτιάξουμε εμείς δικούς μας. Αυτός είχε μία ας πούμε μικρή βιομηχανία που έκανε ιατρικά εργαλεία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δηλαδή λίγο την τεχνογνωσία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αποφάσισε λοιπόν όχι να κάνει απλώς ένα σουγιά, αλλά να τον κάνει και λίγο πιο εμπλουτισμένο. Διότι
0: μάλιστα.
1: οι γερμανικοί σουγιάδες ήταν όλοι μεταλλικοί.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν μόνο το μαχαιράκι για ναι. να κόβεις.
0: Ενώ ο Ελβετικός.
1: Ο Ελβετικός το έκανε με ξύλο και με ξύλινη επιφάνεια δηλαδή. Και πρόσθεσε, δεν τα έχει όλα στην αρχή, πρόσθεσε μόνο. Το ανοιχτήρι για τις κονσέρβες, το θυμάσαι αυτό, ξέρεις
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: μπαίνει
0: ναι, ναι.
1: η τρυπούλα και το γυρίζεις, το κατσαβίδι και το μαχαιράκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από χρόνια μπήκε και το τυρμπουσόν, είναι πιο παλιά, πιο καινούργια ιστορία.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε το 1891. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1897, γιατί τότε ο τύπος έκανε την πατέντα, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Την πήρε ο Ελβετικός, πήρε τους σουγιάδες του Ελβετικός στρατός που μέχρι τώρα η παραγγελία παραμένει να γίνεται σε αυτή την εταιρεία.
0: Είδες, μαγιά.
1: Πρέπει να τρώνε 17 γενιές από αυτό το σουγιά.
0: Από αυτό το σουγιά.
1: Έτσι.
0: Έμα αυτά.

0: Λοιπόν, εγώ τη Μαρία Αναστασοπούλη τη συμπαθώ πολύ ως δημοσιογράφο.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά τι γίνεται, συνήθως οι γυναίκες που κάνουν είτε σοβαρές εκπομπές είτε ειδήσεις, mm-hmm. δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό που διάβασα. Ήτανε στην εκπομπή Happy Day.
1: Ναι.
0: Και τη ρωτήσανε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και τους αποκάλυψε ότι τα τελευταία 12 χρόνια αλλάζει συνέχεια σπίτια. Έχει αλλάξει σπίτι 7 φορές μέσα σε 12 χρόνια.
1: Για πες.
0: Ναι, και τη ρωτήσανε πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Σου συνέβαινε κάτι με τα σπίτια, δεν σ' αρέσανε? Όχι, λέει αυτή. Είναι της αντίληψης ότι είναι μία από τις μούρλες που έχει. Ότι όταν βρίσκεσαι σε ενοίκιο, ναι. έχεις την ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάτι δεν σε αρέσει, δεν σε βολεύει, δεν σε ενοχλεί, φεύγεις.
1: Okay.
0: Και πας κάπου αλλού.
1: Καλό.
0: Και δεν βαριέται καθόλου και τις σκούτες που εγώ το έχω εφιάλτη. Έτσι,
1: δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν έχω χειρότερο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φωνάζει και τις φίλες της.
1: Ναι.
0: Τύπο, ας πούμε, πίτσες, μπύρες, αυτό κάνουμε και καμιά κούτα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή συνήθως το κάνει άνοιξη, mm-hmm. τώρα πάλι την ξαναρωτήσαν. Τι έχουμε για αυτή την εποχή, θα πάμε κάπου. Το περισσότερο που έχει μείνει σε σπίτι είναι 1,5 με 2 χρόνια.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχω κάνει και εγώ μετακομίσει, αλλά όχι έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, χαρά στα κέφια της.
1: Γιατί
0: και
1: όχι.
0: Και μπράβο της.
1: Μπράβο.
0: Όλη την αγαπώ.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 9:30.
1: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ Χάι μαθητές.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πολύ ενδιαφέρον πάντοτε έχει αυτό το δίδυμο.
1: Το δίδυμο όταν μιλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου αρέσει γιατί τα λένε πολύ κανονικά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία τα λένε.
1: Και μιλάμε για τον Ρέπα Παπαθανασίου, τον Μιχάλη το Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είχαν πάει πρόσφατα στη σκηνή, στην εκπομπή The Tonight Show. Mm-hmm. Και είπανε διάφορα πράγματα. Είπανε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι από λάθος τους δεν επιτρέπανε την επανάληψη των σειρών τους. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύαν ότι το έργο δεν άξιζε, θα φθυρότανε με την επανάληψη, και τελικά έκανανε λάθος. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που είπανε, και μου αρέσει πολύ που το αρθρώνουν αυτό το λόγο άνθρωποι που γράφουνε, είπανε νησάφι πια λίγο με το politically correct, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να γράφεις και να μην γράφεις όπως μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τα κοντός, τα ψηλός, τα έτσι, τα αλλιώς, για να μην προσβάλλεις κανέναν.
0: Έτσι.
1: Και μάλιστα ο Μιχάλης Ρέπας είπε: αισθάνομαι πολύ άγχος και στεναχώρια και θλίψη για τα παιδιά που γράφουν τώρα.
0: Ναι.
1: Διότι τα κανάλια και η κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιείται και σενάρια, έτσι. Mm-hmm. Του σταματάει. Αυτό δεν θα το πεις, το άλλο δεν θα το κάνεις, το άλλο δεν θα το γράψεις, και δεν γίνεται να γραφτεί καλός λόγος αν δεν μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Εγώ
0: έτσι.
1: Δεν σου λέω να είσαι προσλητικός.
0: Όχι.
1: Ή βομολόχος συνέχεια, έτσι. Αλλά κάπως να φαίνεται ότι αυτό που γράφεις δεν είναι ξύλινο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το βρίσκω πολύ σημαντικό πούνε άνθρωποι αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Που έχουν τεράστιες επιτυχίες, mm-hmm. χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί ούτε τη βομολογία, ούτε την προσβολή.
0: Έτσι.
1: Ήτανε πάντα τους ισορροπημένοι. Ακόμα και αυτοί αγανακτήσανε.
0: Συμφωνούμε.

0: τώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Το φύλαγες τελευταίο Παρασκευή, ε.
0: Γιατί είναι το καλύτερο.
1: Έμα το.
0: Γιατί αυτή την εβδομάδα είπαμε, φιλοξενούμε σε αυτή την ενότητα μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, τα οποία αποδεδειγμένα είναι από τα δημοφιλέστερα και τα πιο αγαπημένα και με τη μεγαλύτερη ίσως απήχηση στις όμορφες στιγμές μας. Το λέω έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κορυφαίο σε αυτή την ενότητα, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλα τα στοιχεία, είναι το Endless Love.
1: Αχ.
0: Diana Ross, Lionel Richie, μέσα από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνίστρια τότε την Brooke Shields.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερή επιλογή.
1: Φοβερή επιλογή όντως.
0: Για εκείνη την ταινία. Από τον Ιούνιο του 1981, 26, τέτοιες μέρες περίπου, που κυκλοφόρησε μέσα από το soundtrack. Πρόσεξε, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο της pop και rock μουσικής μέχρι στιγμής, ξεπερνώντας και την επιτυχία από τότε που κυκλοφόρησε, των Everly Brothers, δεν την ξέρουν πάρα πολύ, επιτυχία που ήταν το πιο επιτυχημένο ντουέτο από το 1957, το Wake Up Little Susie.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, από τότε και μετά, από το 1981 και μετά, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο ever.
1: Και δικαιολογημένα νομίζω.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε. My...

0: Όμορφα κλείνουμε την εβδομάδα που πέρασε.
1: Τι όμορφα, ρε παιδί μου. Θα ανοίξουμε τα καρνέ μας όλοι να βρούμε τα endless love που έχουμε αφήσει πίσω μας.
0: Έχετε πολλά.
1: Κανα δύο δεν θα έχει ο καθένας.
0: Α, για τόσα μιλάμε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια
1: έτσι.
0: Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο, 15% φθηνότερα, 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο, 13% φθηνότερα, 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι, 10,29. Και όλη η χημεία Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Stranglers μέχρι το 1990. Επίσης το 1964 οι Beatles συνάντησαν για πρώτη φορά τον Bob Dylan μετά από μια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη. Ακόμα το 1981 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Guy Stevens, ένας από τους καλύτερους παραγωγούς της Μεγάλης Βρετανίας, συνεργάστηκε με ονόματα όπως αυτά των Motley Hoople, Free και Clash. Και τέλος, σαν σήμερα το 1978 διέλυσαν οι Television, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Νέας Υόρκης, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Venus, από το τεπούτο άλμπουμ τους Marky Moon, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977 από την εταιρεία Elektra.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Αυγούστου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Stranglers μέχρι το 1990. Επίσης το 1964 οι Beatles συνάντησαν για πρώτη φορά τον Bob Dylan μετά από μια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη. Ακόμα το 1981 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Guy Stevens, ένας από τους καλύτερους παραγωγούς της Μεγάλης Βρετανίας, συνεργάστηκε με ονόματα όπως αυτά των Motley Hoople, Free και Clash. Και τέλος, σαν σήμερα το 1978 διέλυσαν οι Television, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Νέας Υόρκης, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Venus, από το τεπούτο άλμπουμ τους Marky Moon, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977 από την εταιρεία Elektra.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Stranglers μέχρι το 1990. Επίσης το 1964 οι Beatles συνάντησαν για πρώτη φορά τον Bob Dylan μετά από μια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη. Ακόμα το 1981 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Guy Stevens, ένας από τους καλύτερους παραγωγούς της Μεγάλης Βρετανίας, συνεργάστηκε με ονόματα όπως αυτά των Motley Hoople, Free και Clash. Και τέλος, σαν σήμερα το 1978 διέλυσαν οι Television, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Νέας Υόρκης, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Venus, από το τεπούτο άλμπουμ τους Marky Moon, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977 από την εταιρεία Elektra.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.30.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2 στην τιμή του ενός.
5: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 1:30.
1: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ Χάι μαθητές.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Stranglers μέχρι το 1990. Επίσης το 1964 οι Beatles συνάντησαν για πρώτη φορά τον Bob Dylan μετά από μια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη. Ακόμα το 1981 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Guy Stevens, ένας από τους καλύτερους παραγωγούς της Μεγάλης Βρετανίας, συνεργάστηκε με ονόματα όπως αυτά των Motley Hoople, Free και Clash. Και τέλος, σαν σήμερα το 1978 διέλυσαν οι Television, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Νέας Υόρκης, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Venus, από το ντεμπούτο άλμπουμ τους Marky Moon, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977 από την εταιρεία Elektra.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Stranglers μέχρι το 1990. Επίσης το 1964 οι Beatles συνάντησαν για πρώτη φορά τον Bob Dylan μετά από μια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη.
1: Click FM 93. Click FM 93. Ξυπνάνε.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. Tell me how to win the game.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Stranglers μέχρι το 1990. Επίσης το 1964 οι Beatles συνάντησαν για πρώτη φορά τον Bob Dylan μετά από μια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη. Ακόμα το 1981 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Guy Stevens, ένας από τους καλύτερους παραγωγούς της Μεγάλης Βρετανίας, συνεργάστηκε με ονόματα όπως αυτά των Motley Hoople, Free και Clash. Και τέλος, σαν σήμερα το 1978 διέλυσαν οι Television, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Νέας Υόρκης, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Venus, από το debut άλμπουμ τους Marky Moon, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977 από την εταιρεία Elektra.

0: στον Click 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: What's up? This is Lady Gaga.
6: The new music show with Yanni Bozica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey,

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Άλλη μια μέρα που σας κρατάμε συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το New Music Show, η καθημερινή εκπομπή που παίζει στον αγαπημένο σας σταθμό και ακούμε μαζί τα τραγούδια που θα παίξουν οι άλλοι μετά από εμάς.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίζουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
1: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτοι όλες τις νέες κυκλοφορίες. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε φωτογραφίες από τα μέρη που βρισκόσαστε και εμείς θα τα αποστάρουμε στις σελίδες του New Music Show σε Facebook και Instagram. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία που εσείς αγαπάτε.

απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι, αλλά ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στις κανονικές εκπομπές μας, καθώς από το Σεπτέμβριο αναμένονται μεγάλες κυκλοφορίες και νέα άλμπουμς από πολλούς superstars. Όλα αυτά θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, στο New Music Show βέβαια, το οποίο παίζει καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition.

Το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που παίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και μεταδίδει πρώτη όλες τις νέες επιτυχίες. Γι' αυτό, σε όποιο μέρος και αν βρεθείτε φέτος για διακοπές, αναζητήστε την εκπομπή που ακούνε όλοι. Το New Music Show, το καθημερινό σας κόλλημα.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Αυγούστου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Stranglers μέχρι το 1990. Επίσης το 1964 οι Beatles συνάντησαν για πρώτη φορά τον Bob Dylan μετά από μια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη. Ακόμα το 1981 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Guy Stevens, ένας από τους καλύτερους παραγωγούς της Μεγάλης Βρετανίας, συνεργάστηκε με ονόματα όπως αυτά των Motley Hoople, Free και Class. Και τέλος, σαν σήμερα το 1978 διέλυσαν οι Television, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Νέας Υόρκης, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Venus, από το debut άλμπουμ τους Marky Moon, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977 από την εταιρεία Elektra.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Hi, it's Rolling.
4: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. I've seen the devil dance on set.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Αυγούστου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Stranglers μέχρι το 1990. Επίσης το 1964 οι Beatles συνάντησαν για πρώτη φορά τον Bob Dylan μετά από μια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη. Ακόμα το 1981 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Guy Stevens. Ένας από τους καλύτερους παραγωγούς της Μεγάλης Βρετανίας, συνεργάστηκε με ονόματα όπως αυτά των Motley Hoople, Free και Clash. Και τέλος, σαν σήμερα το 1978 διέλυσαν οι Television, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Νέας Υόρκης. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Venus, από το τεπούτο άλμπουμ τους Marky Moon, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977 από την εταιρεία Elektra.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: In the mix with Tassos Pillarinos.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.